0: Ωε, είμαι και Βανέστα. Πού τη λόγω βαστές εν τάσο.
1: Στα πίση, μίλα που τη λόγω 93. Ποιο σώνει. Είμαι FM Top 4 at 4.
2: You feeling too much. Here now, M number 1.

0: Ούτε μια ολογιούμε FM να άρεμ νέα εκπλώ αν πραστέιτο φορίτζεν λέτζεν. Να γκέσιμ τα σολέμ νέα εκπλώ ούσα εκπλέα.
1: Μόι μας game one, 2000.
2: Δίκλα μας, λόγι τελείε.
3: Νόγα τέντη, ντροκιέ.
0: Όγα τα κορέκτεν σα, πάει κονσέρ λοντρό, λόγιν in price. Ή καμιέτ λόγιούμε FM. Γιούμε FM, state of origin, mastermind. Ή now on.

0: Ήταν εμείς να σώνα μπλωσάκη, χωλή μταμπολόλον τραύσης. Μαμά, έμσταβε λες όργια τα άλλο μη χάρη μου δίσλα συνσύνε. Εμπλωάνε με ομπλα τάιμε, μη μην άσκη μαμά, ή να πιο γίμι ομπλα μανί. Να μη λουκ λουκ στρώνω μη, να μη τόκα, you like μανί λόγανε. Να μη τόκο, μη like buy με ομπλα τραύσης. Όταν έμκαν τραύσης, you got plenty τραύσης, εν τόκ, no got, μη like buy με triple C τραύσης. Εμι σίκιμ head blend, εμι λουκ λουκ στρώνω μη, να μη τόκ, όλ ναραπλά, όλοι worrying δίσλα triple C τραύσης. And by look good law all. Now you, this la mania, you like wearing triple C trousers. And all get all cow go back, go to the market, buy cups, and you go down the road, yeah.
1: Yumi FM walkabout 227 one time kake lareva kasti.
2: I am the one and only.
3: Yumi FM. Ay, na ipilip tu.
4: You can you wanna stop?
5: Kimchi snacks instant noodles ya best me talk.
4: Snacks noodles?
5: Yes, snacks noodles, 65 grams. Em kam na tripla flavor. Kimchi, chicken and onion, na tomato flavor. Kimchi em hot na spicy. Chicken and onion em got classic taste. Na tomato? Ay, tomato em best.
4: Hey, kaino sum sampa kama.
5: Go buy him no you yet.
6: His favorite snacks instant noodles bring you tete.
7: Inside Long Big Boost Long Islands. Igo download nambis. Antaplong solwara na Long Island. Harin ta sol yumi FM. Yupilim too.

0: Ούτε μια ολογιούμε FM να άρεμε ένα έγκλο on the state of origin legend. Να γκέσιμ τα σολέμ ένα έγκλο ούσα πλέα.
1: Μόι μας game one, 2000.
2: Αλλά, δίκα μας, λόρι τελείε.
3: Να γάτε, εν τι ζούκε.
0: Όγα τα correct answer. By concert lo draw, lo winning prize. Ή καμία έγκλο Yumi FM. Yumi FM, state of origin, mastermind. Ή now on.

0: Putin για όλο Yumi FM, να RM Neglo on the State of Origin Legend. Να γκέσιμ τα σολέμ Neglo, ούσα η πλέα.
1: Mine was game one. 2000.
2: Δίκλα μας. Λαούρι, τέλειε.
3: Νόγατε, εν τι λόγια.
0: Όγα τα correct answer. Παϊκόν σε λοντρό, low winning prize. Η καμία τλον Yumi FM. Yumi FM, State of Origin, Mastermind. Η now on.